0: πάσα των 3,1. Μόνο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει τώρα για μας. Δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα ύψε. Να μονάχα μια χάρη, μια λύπη.

0: Από στάγματα. Από όλα τα μέρη.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ηθοποιίες. Οποιαδήποτε κάβα.
0: Αλλά για το κελάρι του αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική.
0: Ξη. Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 2240.
2: Η φωνή σου AR. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Emma.gr. Με ένα κλικ όπου κι αν είσαι να δεύξεις. www.12βήμα.gr. Ακόμη πιο δυνατή.
3: Χτίζετε το σπίτι σου σε ένα χώρο. Στα φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου
1: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Η γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, δασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτς ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 100.

0: την καρδιά.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα έβγε από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πια. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22 ζωή.
2: Εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό.
3: Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ.
1: Είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από νέο ροδογάλ. Το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Ροδογάλ.
1: Άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστικά. Νέο κατάστημα Βεργοτή του οίκου Gucci. Διαμική αξία. Διαχρονική.
4: Για το πιο εκτιμία και ζωντάνια. Ένα θέαμα.
5: Και επιγραφές. Ένα ιάς τεχνολογίας αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο.
4: Το εκτυπωσιακά νέα.

0: Θέλω να σε...
1: Ακόμα ένα.
2: Ο νέος είναι ωραίος. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σεφς. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς.
3: Ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αμινέιτ, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρασία. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας, εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες 10-36-0.
4: A dream made of green and blue.
5: Final restaurant close to monastery at Butterfly's Knee. Alone or with your friends and family. Καλόπετρα traditional restaurant close to monastery. Close to monastery at Butterfly's Val.
6: Και καρ, Bus Car Παπαδημήτρης. Σέρβις, επίσημος εξουσιοδοτημένο. Έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων στο τηλέφωνο 2241-04.
1: Γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες, ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα γεωμηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναφροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής.gr. Τηλέφωνο 22. Κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιβολή τουριστικών σπουδών. Μπες λεμόν.gr και...
7: Ακούει τον καλύτερο. Best.

0: Μία είναι η ουσία και όλη η φιλοξενία σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνα ξέρει.
1: Τι λες, ρε, πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α, ναι, ευκαιρία να δω και προϊόν ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά,
1: σαμπά στην κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική.
1: Μόνο ο Αγγελάκης.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς, θα πάμε πρώτα. Μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
5: ΑΤ, ΚΝΑΟΥΦ, ΒΙΤΕΞ, ΒΕΧΡΟ, όλα εδώ. Φωνό 22410-92-790.
6: Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου.
7: Σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, έπασου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα. Ρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας του φαγητού και χρήματα περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 2241-0.
9: Αχ, αυτή τσαξικά! Σε τέτοια βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάσταλων, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και εσύ το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48. Στην Τρατορία Πιτσαρία Τσαπερδόνα.
10: Έξι και ποιότητα ζητάς στον Τσισιμάτα Σούπερ Μάρκετ Τσισιμύρης. Η πρώτη σας επιλογή Σούπερ Μάρκετ Τσισιμύρης. Η σούπερ επιλογή
11: του σήμερα.

0: το φλογοβόλο.
1: Ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά εδώ με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσία 6ο Φεστιβάλ Σκορδού στα Καλαβάρδα χωριού στις Ιταποθήκες δίπλα στο κτίριο της ΕΝ 534. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Στιστικών Συλλόγων Ρόδου.
2: Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach Bar is ready to give it all to you. 7739
3: Σουλάτσοκουί, το πιο κλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Τσοκουί, καθημερινά από τις 8.

0: πρωί μέχρι τις 12 θάλασσα, γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το ψαρού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 224 για τις γεύσεις.
1: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Τελή αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Ωραία, ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο 30.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και Σία.
4: Τις 8 το πρωί με φρέσκο Παρασκευή και Σάββατο. Live τα Κυριακή μεσημεριάν που κάνουν την Αλίκη. Κρατήσεις 25-75.
5: Ό,τι ψάχνουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και αναυτιλιακά είδη γεροντής από το 1907 για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους της ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρωτής Ρόδου Μακρυγιάννη 11. E-Shop 98.
6: Γιατί LeMond, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, LeMond σπούδασε σεφ ή pastry chef γραφές. LeMond, ξεκάθαρη επιλογή.
7: Α μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα
8: σπέκα. Εσύ θα στο γυράδικο.gr.
9: Με κοντοσούβλη και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλη. 33 22 411 120.
10: Επίσης πονάει. Και όλα αυτά το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση με νεσεπόδινες βλάβες στο δέρμα μίλησε σήμερα με δερματόγο ασθενών Αλκή.
11: Λένε για μας μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρά σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε η απόδοση του σπιτιού μας να μην, για να μην χάσετε τη σημαντική γωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Ισονιγιού.
14: Μέρα σας και από εμάς. Από τις 9 μέχρι τις 11, Γιώργο.
15: Σχεδόν πάντα.
14: Υπάρχουν κάποιες μέρες που μου την έχεις. Το θέμα ποιο είναι. Όταν εσύ μου την κάνεις, εγώ είμαι...
15: Ναι, εντάξει, βγάζει νόημα στο
14: παιδί. Ναι, ζέστη.
15: Παρασκευή, Σάββατο, ετοιμαστεί. Θα το σπαστικό που είσαι στη θάλασσα και ρίχνει δυο-τρεις ψυχάλες και μετά πάλι λίγο.
14: Ναι, αλλά έχει συνεφιά.
15: Το Σάββατο. Αλλά αυτά τώρα είναι στο περίπου.
14: Από να σπάσουμε λίγο την ασπρίλα. Βλέπω τώρα τα social media έχουν γεμίσει.
15: Τα παρεώ.
14: Με την έννοια, ναι, λίγο στη θάλασσα. Λίγο για το αλάτι, το ιόδιο και το
15: φαγητό.
14: Μάλλον είμαι του βουνού. Μάλλον θα διάλεγα το βουνό. Γιατί και η θάλασσα που αυτό μου κολλάνε πάνω σου όλα, ο αέρας. Αντιμετωπίζω πιο εύκολα το πολύ κρύο. Γιατί στο πολύ κρύο στην τελική είναι άλλο. Γενικά δεν μπορεί να είσαι όλη μέρα σε μια παραλία. Χιλιάδες βαθμούς Κελσίου μέσα από το αυτοκίνητο. Αυτό και λίγο σαν λύθη θα είμαστε, ας πούμε, κατάλαβες. Και αυτό είναι.
15: Μπορεί να κάνει το άλλο.
14: Και την κάνω πέρα εδώ.
15: Όχι, όχι, τα αφήνει έτσι. Ναι, ναι, ναι, θα δουλεύει. Δουλεύει αυτό.
14: Για να κάνει ρεύμα. Να,
15: που δουλεύει αυτό.
14: Ναι, δουλεύει.
15: Δεν καταλαβαίνει το κάνει για λόγου ζέστη και λέει τώρα κάτι άσχημο.
14: Αυτό κάνει τι πολλέ ζέστε ακόμα.
15: Όχι,
14: όχι. Όχι, δεν έχουμε μπει. Οπότε. Ο Back Thursday, που σημαίνει ότι σήμερα θα ακούσετε και την νότα θα πείτε. Τώρα που ήσασταν, τι κάνατε και τι νιώθατε. Αντιγάτα. Ήταν καλό αυτό που είπα. Λοιπόν, καιρινό με ένα Αιγαίο λοιπόν. Μάτι για να ξυπνήσουμε. Για δες.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Έβλεπα ένα story που ανέβασε η Simone Biles. Η Simone Biles είναι αυτή το φαινόμενο, αυτή η αθλήτρια της ενόργανης, η Αμερικάνα, mm-hmm. η οποία έχει κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια ποτέ που έχουν κερδιθεί και από άντρα και από γυναίκα. Okay. 11 Ολυμπιακά μετάλλια, 7 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, άπειρα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι η πιο στολισμένη, έτσι λέμε τους αθλητές που έχουν πάρει πολλά μετάλλια, αθλήτρια όλων των εποχών. Έτσι. Mm-hmm. Με παγκόσμια ρεκόρ σε σχέση με το πόσα μετάλλια έχει πάρει.
1: Έχει 11 Ολυμπιακά και 30 παγκόσμια.
0: Ακριβώς, και 7 χρυσά, αν δεν κάνω λάθος. 7 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. 11 Ολυμπιακά μετάλλια γενικά και 7 χρυσά. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν η αθλήτρια, η υπεραθλήτρια, κάτι τη συνέβη σε σχέση με την υγεία της.
1: Ναι.
0: Και ανέβασε ένα story ότι την προηγούμενη εβδομάδα κόντυψε να πεθάνει. Η ίδια το είπε, ότι δεν ήταν στο πρόγραμμά μου, λέει, να φτάσω τόσο κοντά στο να πεθάνω την προηγούμενη εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται τώρα είναι σπίτι της και αναρώνει. Δεν εξήγησε ακριβώς τι ήταν αυτό που έπαθε. Θα το πει ενδεχομένως στην πορεία, στο μέλλον. Και ανέβασε μια φωτογραφία ότι με κάτι παλμούς της καρδιάς που ήταν πολύ υψηλή και τα λοιπά και στο κρεβάτι της. Τέλος πάντων, η γυναίκα ανέβασε αυτό. Έχει σταματήσει από ό,τι ξέρω τώρα την γυμναστική η Simone Biles. Δεν είναι πια ενεργή αθλήτρια, νομίζω. Αυτή λοιπόν έχει παντρευτεί έναν αθλητή NFL.
1: Okay.
0: Και υπήρχαν δημοσιεύματα στην Αμερική μετά από το story της που θέλανε να κάνουν ένα, ας πούμε, να ανεβάσουν το τι συνέβη και τα λοιπά. Και ο τίτλος ήταν «Η γυναίκα του αθλητή NFL κόντεψε να πεθάνει», ξέρω εγώ. Έφτασε κοντά στο θάνατο και τα λοιπά. «Wife of NFL», έλεγε δηλαδή. «Wife of NFL», τάδε αθλητή. Και λέω, ρε φίλε, έχεις εδώ τη Simone Biles, η οποία είναι αυτή που είναι. Έχει κερδίσει αυτά που έχει κερδίσει. Είναι η μεγαλύτερη αθλήτρια όλων των εποχών. Είναι Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια ρεκόρ. Έχει πάρει βραβεία, το βραβείο της Freedom, αν δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται αυτό, στην Αμερική. Έχει. Και ο τίτλος που βάζεις είναι ότι η γυναίκα του NFL αθλητή κόντεψε να πεθάνει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, μια γυναίκα για να μην την αποκαλέσεις τη γυναίκα του τάδε και να την αποκαλέσεις με το όνομά της, που ξέρεις, αυτό είναι. Δηλαδή Μου θύμισε κάτι που είχαμε και εμείς εδώ. Θυμάσαι ένα δημοσίευμα παλιότερα που μιλούσε για την εθνική ομάδα Πόλο και είχε απευθυνθεί, είχε γράψει για την Νικόλ, την Ελευθερία.
1: Ναι, σωστά.
0: Του Σάσα. Τη σύντροφο του Σάσα Βεζένκο. Mm-hmm. Που είχαν κερδίσει τα μετάλλια.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες, ρε φίλε, γιατί πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να μην την αποκαλέσει τη γυναίκα κάποιου άντρα και να την αποκαλέσει με το όνομά τη. Δηλαδή, πραγματικά, αν είναι δυνατόν, αδιανόητο.
1: Είναι λίγο 100 χρόνια πίσω.
0: 100.000 χρόνια πίσω, πραγματικά. Ελπίζω τέλος πάντων να μας εξηγήσει, όχι τίποτα άλλο από περιέργεια, αλλά πώς μια τέτοια υπεραθλήτρια που φανταζόμαι ότι και όλη της τη ζωή παρακολουθείται από γιατρούς και, γιατί δεν τα κάνεις εύκολα αυτά. Τι είναι αυτό που μπορεί να τη συνέβη τόσο ξαφνικά και απροειδοποίητα, που την έφτασε τόσο κοντά, ας πούμε, στο μπιμπό. Mm. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα, κρίμα κάποιοι άνθρωποι. Κρίμα. Πάμε σε break.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
14: Σήμερα.
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Plate 104,6 και μαζί με όλα αυτά έχουμε και μια ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού που κάτι βγήκε εκεί που ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης ότι η Κατερίνα δεν μαγειρεύει και μετά βγήκαν και να την κράξουν που δεν μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά είναι κάποιες φορές που λες ρε φίλε, μήπως μπαίνουμε στη χρονοκάψουλα και πηγαίνουμε εκεί πέρα στο 1821. Εντάξει, τι σημασία έχει αν δεν μαγειρεύει μια γυναίκα ρε σε Γιώργο τη σήμερον ημέρα.
1: Δεν έχει.
0: Δηλαδή, γιατί δεν μαγειρέψει ο άντρας. Γιατί είναι οκ okay ο άντρας να μην κάνει τίποτα και δεν πειράζει, αλλά η γυναίκα μου δεν τα κάνει όλα. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να τα κάνει όλα. Πρέπει να και να μαγειρεύει και να καθαρίζει και να πηγαίνει στη δουλειά και παίζει ρόλο και η δουλειά. Γιατί σου λέει είναι άλλο να δουλεύεις όλη μέρα ξέρω, σε μια εταιρεία ή να δουλεύεις σε ένα γραφείο. Αυτό είναι δουλειά. Και είναι άλλο, ας πούμε, να είσαι στο θέατρο και να βάφεσαι και να χτενίζεσαι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αυτό πιστεύουν, ότι όσο δουλεύουμε στο θέατρο, βαφόμαστε και χτενιζόμαστε. Τι είναι η δουλειά μας. Και είναι πάρα πολύ, τύπου είναι πολύ εύκολο. Και εντάξει, δεν γίνεται, ας πούμε, να πηγαίνεις γυμναστήριο και να κοιτάς τους κοιλιακούς σου και όμως να μαγειρεύεις. Δηλαδή, πραγματικά, τι είναι τούτα που ακούμε. Καμιά φορά λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Είμαστε δηλαδή καταδικασμένοι από μόνοι μας να αυτοκαταστραφούμε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Επίσης, τώρα να πούμε και κάτι. Αν μπορείς να γλιτώσεις τη μαγειρική, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα,
0: ναι,
1: είναι μια χαρά φάση. Α πούμε εδώ τις αλήθειες.
0: Εννοείς αν δεν χρειάζεται να μαγειρεύεις.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και να παραγγέλνεις, εννοείς.
1: Εντάξει, ναι, όχι τώρα κάθε μέρα, αλλά σου
0: είναι
1: λέω.
0: Ακριβό το σπορ κάτι να παραγγέλνεις.
1: Είναι ακριβό το σπορ, αλλά δεν είναι πολύ μαγικό.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο. Είναι και κάποιον να σου μαγειρεύει σπίτι.
1: Κατά τα έξτρα, να του πει άλλο.
0: Αυτό.
1: Αλλά ναι, σου λέω, τώρα άμα μπορεί.
0: Ναι,
1: ένα τελειβεράκι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι και άντρες και γυναίκες που λατρεύουν τη μαγειρική, του αρέσει,
1: ναι,
0: χαλαρώνει,
1: okay,
0: είναι σαν χόμπι, ρε παιδί μου. Το έχουν κιόλα. Είναι και ταλέντο η μαγειρική.
1: Επίσης είναι και να το έχει, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι και ταλέντο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά παίρνουν ό,τι βρίσκουν στο σπίτι και σκαρώνουν ξαφιά και φτιάχνουν κάτι που στο δικό σου το μυαλό μπορεί να φαίνεται μια πυρηνική φυσική. Πώς καταφέραν και φτιάξαν κάτι το οποίο έχει μια ωραία γεύση με αυτά όλα που εσύ με τίποτα δεν θα τα. Είναι και θέμα να το έχεις. Αλλά και αν δεν το έχεις, ρε φίλε, πρέπει να οπωσδήποτε δηλαδή ως γυναίκα να το έχεις και αυτό. Δηλαδή, πόσα πια οι γυναίκες να κάνουμε ταυτόχρονα και όχι τίποτα άλλο. Να μας κρίνουν μετά και τόσο αυστηρά αν δεν τα κάνουμε όλα. Να τα κάνουμε όλα.
1: Εξάλλη.
0: Ο άντρας πρέπει να κάνει ένα πράγμα, να δουλεύει. Και να, έτσι, άλλη γυναίκα πρέπει να τα κάνει όλα. Αλλιώς δεν είναι, είναι ελαττωματική.
1: Πάλι έξαλλη μου την κάνω.
0: Έλα,
1: πάλι έξαλλη.
0: Με εκνευρίζεται. Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ πιο ευχάριστο τώρα. Πριν περάσουμε σε μουσική, Αναστασία θα περάσουμε.
1: Αναστασία θα περάσουμε.
0: Σε καινούριο της Αναστασίας.
1: Βεβαίως, όλο καινούριο.
0: Λοιπόν, όλο καινούριο Αναστασία, αλλά πριν από αυτό να σου θυμίσω ότι η ΔΕΗ είναι εδώ με την οπτική της ΣΥΝΑ. Για να μπορείς όλα να τα ακούς και να τα βλέπεις και να βλέπεις σειρές και να μην μαγειρεύει τίποτα να παραγγέλνεις και να βλέπεις σειράρες στο Netflix. Λοιπόν, οπτική είναι της ΔΕΗ, 19,90 ευρώ το μήνα, 1 Gbps ταχύτητα. Από αυτό τι σημαίνει Usain Bolt ταχύτητα. Πολύ γρήγορη, έτσι, είναι γρήγορη. 19,90 και οικονομικό λοιπόν το ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία τώρα από τη ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr / Fiber, θα μπεις, θα μάθεις όλες τις πληροφορίες και θα συνδεθείς. Πάμε να ακούσουμε ολοκένουργια Αναστασία και να τη στείλουμε και τα φυλάκια μας.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο ακριβώς περίπου της πρώτης ώρας που σημαίνει ότι είναι ώρα για ατζέντα. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα μας πει η Κατερίνα Μπούκα. Εγώ όμως θα σας θυμίσω ότι το Σάββατο το βράδυ στις 9 η ώρα έχουμε παρτάρα στο Πασαλιμάνι. My Radio λοιπόν πάρτι από τις 9 το βράδυ. Θα έρθετε εκεί μαζί με εμάς και μαζί με το live stage των Passepartout The Band. Δίπλα στο κύμα θα κάνουμε χαμό. Η είσοδος είναι ελεύθερη. My Radio Live Concert λοιπόν το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες γύρω γύρω. Η Κατερίνα Μπούκα θα μας τα πει αυτά στην ατζέντα και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια και σας πάω σε κινηματογραφικά νέα, καθώς έχουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, το οποίο θα διεξαχθεί από 18 έως 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της Αθήνας να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Περισσότερες πληροφορίες αλλά και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε online. Σας πάω και στο ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, όπου έχουμε το My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τις 9 το βράδυ. Έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band και ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Evil,
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Και αλλαγές, Γιώργο μου, αλλαγές.
1: Αλλαγές πολλές στα κυλικεία των σχολείων.
0: Μάλιστα.
1: Για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας γενικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχει γίνει. Revamp, restart τελείως.
0: Revamp, τι είναι?
1: Είναι αναγέννηση από την αρχή.
0: Αλήθεια.
1: Από το μηδέν.
0: Ωραίο, ναι.
1: Λοιπόν, γενικά τα κυλικεία καταργούνται. Προϊόντα με ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Ό,τι έχει χαρά δηλαδή και νοστιμιά καταργείται.
0: Ό,τι έχει χαρά για σένα, αγάπη μου. Καταργείται το κρέας γενικά, δηλαδή.
1: Ό,τι είναι επεξεργασμένη τροφή.
0: Αλλαντικά δηλαδή, και τέτοια. Ωραία, και τέτοια. Ναι. Ναι.
1: Επίσης εδώ πέρα λέει παράλληλα θα απαγορεύονται προϊόντα όπως γύρο, σνίτσελ και κεμπάπ. Εδώ να πούμε ότι εγώ αυτό στο κυλικείο μου δεν τα είχα.
0: Γιατί καλή είχε γύρο και κεμπάπ.
1: Όποιο κυλικείο τα είχε, μπράβο του.
0: Μήπως υπάρχουν κάποια κυλικεία τα οποία έχουν γεύματα, κανονικά φαγητό, δηλαδή μεσημέρι να φας.
1: Εγώ δεν τα είχα προλάβει τόσο.
0: Ούτε εγώ.
1: Κρίμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Άρα και τι θα τρώνε τα παιδιά.
1: Έχει κι άλλα. Απαγορεύονται επίσης επεξεργασμένα τυριά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες, ενεργειακά ποτά, κέικ, τσουρέκια και κρουασάν.
0: Ναι.
1: Και κέτσαπ, μαγιονέζα, αλήματα σοκολάτας. Θα τρώτε όλοι αλήματα από ρεβίθια.
0: Α, όχι, θα τρώτε φυστικό βούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο και τέτοια αλήματα.
1: Κρίματα, παιδιά, να πεις.
0: Ναι.
1: Και επιτρέπονται τώρα τι αλλάζει, τι
0: ναι.
1: θα μπει.
0: Ναι.
1: Ατομικές μερίδες
0: ναι.
1: με φρέσκα λαχανικά. Αγκουράκια, καροτάκια και τέτοια.
0: Μπρόκολα και καρότα.
1: Όχι
0: και...
1: μπρόκολα, καροτάκια, αγκουράκια ναι. και ντοματίνια τύπου.
0: Ναι, σαλατούλα.
1: Σαλατούλα. Mm. Φρέσκα φρούτα.
0: Ναι.
1: Μπολάκια με φρέσκα φρούτα.
0: Ναι. ναι.
1: Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Φρουτοσαλάτες και κομπόστες.
0: Κομπόστες.
1: Επίσης.
0: Η κομπόστα έχει πολύ ζάχαρη.
1: Στα ναι. γαλακτοκομικά.
0: Ναι.
1: Φρέσκο γάλα.
0: Ναι.
1: Κεφίρ.
0: Κεφίρ, μέσα στο κέφι θα είναι τα παιδιά με το κεφίρ.
1: Ναι. Αριάννη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι ουσιαστικά ένα γάλα με λίγο αλάτι.
0: Αριάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που και βέβαια, πρώτη αυτό, φορά τα ακούω
1: αυτό,
0: στη ζωή μου.
1: Αυτό δεν πρέπει να το πίνεις μετά από κεμπάπ και τέτοια. Όταν έχεις πάει για μάχες τώρα, δεν ξέρω που χρησιμεύεις στα σχολεία.
0: Μετά το κεμπάπ πίνεις την Αριάννη.
1: Είναι πολύ, πολύ
0: δροσιστικό. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Αμάντε το ρέτα.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο. Δηλαδή, γιατί όταν πήγαινα σχολείο, εγώ και είχαμε το κυλικείο και τα λοιπά, θυμάμαι ότι εγώ δεν έτρωγα τίποτα γιατί ήμουν στη ρυθμική. Εντάξει, οπότε έτρωγα όντως κεφίρ και αριάννη.
1: Μόνο
0: απλά
1: αέρα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Μόνο αέρα.
0: Κάτι φύτρες και καρότα. Αυτά έτρωγα. Οπότε εγώ θυμάμαι ότι το κυλικείο είχε ένα τόστ, το οποίο το φτιάχνανε με ψωμάκι, σαν και αυτό που έχει το πυροσκή. Με αυτό το ψωμάκι, όχι ψωμί του τόστ. Που ήταν μέσα στο βούτυρο και μέσα στο λάδι και μέσα σα βάζανε τυρί και ζαμπόν. Τότε έτρωγα κρέας εκείνη ακόμα. Και το ψήνανε και το πιάνες και τα δάχτυλά σου γέμιζαν λάδια. Τόσο πολύ βούτυρο. Και ήταν τόσο νόστιμο αυτό. Τόσο νόστιμο. Και απλά τους έβλεπα όλους να το τρώνε. Και εγώ δεν το έτρωγα. Και ήθελα τόσο πολύ να το φάω κι εγώ. Και έτρωγα τα καρότα. Εγώ έκανα από τότε αυτό το πρόγραμμα που θα κάνουν τώρα τα παιδιά. Και θυμάμαι ότι καμιά φορά που έτσι έλεγα να το ρίξω έξω και το τρώγα αυτό. Ήταν. Το δάκουνες και το τυρί έλειωνε με το βούτυρο. Αυτά λοιπόν ξεχάστε τα. Συγγνώμη, ήθελα απλά λίγο να σας τσιγκλίσω.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ ανθυγινά. Πολύ ανθυγινά και πολύ παχυντικά. Και πολύ. Άσε το παχυντικό με την έννοια των κιλών. Είναι και οι κακές θερμίδες αυτές, κατάλαβες.
1: Εντάξει, γελάω. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Άστο.
0: Εντάξει.
1: Τα κυλικεία λέει θα έχουν επίσης επιλογές. Αν θέλουν, μπορούν να πουλάνε παστέλι. Χαλβά.
0: Παστέλι, ωραία ρε φίλε. Πρωτεΐνη, ενέργεια, πολύ καλή.
1: Να σου πω κάτι, με ναι. τι θέληση να πάει το παιδί
0: ναι.
1: να κάνει 8 ώρες μάθημα
0: ναι.
1: και να η επιλογή του να, όταν να φάει το κυλικείο είναι παστέλι Μαριάννη ρε φίλε.
0: Φίλε, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο, το καταλαβαίνω.
1: Κάτσε σπίτι.
0: Το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι.
1: Παίρνει το άρρωστο.
0: Μπορεί να πάρει από το σπίτι του το παιδί κάτι.
1: Από το σπίτι του ό,τι θέλει παίρνει προφανώς. Το κυλικείο θα το πουλάει.
0: Απ' την άλλη, είναι καλό γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλά στα ποσοστά παιδική παχυσαρκία. Δεν ξέρω στην Ευρώπη, μπορεί να είμαστε και πρώτοι. Δεν ξέρω αν είμαστε οι πρώτοι ή δεύτεροι. Κάπου εκεί είμαστε. Πολύ ψηλά. Οπότε είναι καλό και στα σχολεία γιατί και το κομμάτι της διατροφής δεν είναι μόνο να είμαστε ωραίοι και τα κιλά μας και αδύνατοι και χοντροί και όλα αυτά και όλα αυτά που λέμε τα επιφανειακά. Είναι θέμα υγείας, καταλαβαίνεις. Πιο
1: προφανώς,
0: βαθύ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε είναι καλό να υπάρχει μια εκπαίδευση και σε αυτό το θέμα. Και το σχολείο, καλώς και ακούς, είναι ένας χώρος στο οποίο τα παιδιά περνάνε όλη τους την ημέρα, ας πούμε. Περισσότερη ώρα είναι στο σχολείο παρά στο σπίτι mm-hmm. και στα μαθήματα και όλα αυτά. Οπότε να εκπαιδευόμαστε στο να τρώμε πιο υγιεινά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα εγώ η Αριάννη.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά όλα είναι θέμα εκπαίδευσης, παιδιά. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Αλλά μαζί με τη διατροφή να εστιάζουμε στα σχολεία και σε άλλα πράγματα να εκπαιδευόμαστε σωστά έτσι.
1: Έτσι.
0: Λίγο πιο εσωτερικά εννοώ, ψυχικά. Mm. Καταλάβατε. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά εμείς. Μην κάνεσαι με το.
1: Εξηγήστε μου.
0: Μα είσαι έτοιμος να ξεράσεις, αγάπη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ριαλινή το εξηγήστε.
0: Φέρουμε μια Ριάννη.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

104,6 My Radio. Τα δικά σου.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργειας.

0: Λοιπόν, ακούστε με λίγο, γιατί κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα συμβεί την 3η 16 Ιουνίου. Αυτή είναι εδώ την Τρίτη που μας έρχεται, δηλαδή από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Θα βρισκόμαστε στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί σε ένα ολοήμερο live radio, διότι 16 Ιουνίου είναι η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μπορείτε λοιπόν να έρθετε εκεί και να προσφέρετε, να βοηθήσετε με δύο τρόπους, είτε με αιμοδοσία, να δώσετε δηλαδή αίμα, είτε να γίνετε δότες μυελού των οστών. Θα πάρει πραγματικά περίπου 15 λεπτά για τους δότες μυελού των οστών. Μια μπατονέτα είναι όλοι και όλοι που παίρνουν σάλιο, δείγμα από σάλιο, και έτσι μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε πάρα πολύ, πολλούς ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν ανάγκη, να είμαστε συμβατοί και να μπορούμε πραγματικά να τους σώσουμε τη ζωή. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουμε όλοι μας life savers. Αρκεί λοιπόν να πάρουμε το μετρό, εσείς δηλαδή, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί με το MyRadio 104,6, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Θα πάρετε το μετρό, θα κατέβετε στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, και από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα θα σας περιμένει εκεί ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνετε εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείτε ως δότης μυελού των οστών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Στα αλήθεια, ένα τεταρτάκι παίρνει και μπορείτε να σώσετε μια ζωή. All Win Care λοιπόν είναι η φροντίδα που γίνεται πράξη, και την 3η 16 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη τσιάν υπομονησία και χαρά. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ. Πάμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
5: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
5: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες. Χωρίς
6: παρέα. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Στην υγειά της Νίκης.
8: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή πιο φθηνά πουθενά.
1: Best 103,1.
0: My Radio 104,6 και My ΔΕΗ Fiber. Οπτική είναι της ΔΕΗ. Το ίντερνετ το πιο γρήγορο, το πιο προσιτό, το πιο απλό. Με 19,90 ευρώ το μήνα με την πιο υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι εδώ για μας ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ. Και τώρα προσθέτει και τη σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. 4 ευρώ το μήνα η σταθερή τηλεφωνία και 19,90 ευρώ το μήνα το πιο γρήγορο και ασταμάτητο, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, αδιάκοπο ίντερνετ. Άμα τα βάλετε κάτω βγαίνει περίπου 25 ευρώ το μήνα. Και με 25 ευρώ το μήνα έχεις και απεριόριστες κλήσεις με το σταθερό σου και έχεις και το ίντερνετ το γρήγορο, το καλό, το σωστό για να κάνεις ό,τι θέλεις. Από να κατεβάζεις βιντεάκια και να βλέπεις σειρές και ταινίες, μέχρι να κάνεις και τη δουλειά σου, εντάξει. Διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι πια που δουλεύουν από το σπίτι και τα αρχεία είναι βαριά και αργούν πολύ και σέρνονται και loading με τις ώρες μιλάω εκ πείρας. Οπότε για μπείτε στο day.gr / fiber για να μας λυθούν τα χέρια. Και αυτό το χρόνο που καθόμαστε μπροστά από την οθόνη και περιμένουμε το κυκλάκι να στρίψει και να στρίψει και να στρίψει, θα κάνουμε και τίποτα άλλο πιο υποκοδομητικό. Όπως ας πούμε να ακούμε μουσική, να βαράνε οι καμπάνες. Γιατί όχι, χτυπάει η καμπάνα του Κωνσταντίνου του Αργυρού, κανείς δεν ξέρει.

0: Συγχαρητήρια. Τα καταφέραμε, Γιώργο μου, και σήμερα. Τα καταφέραμε και σήμερα. Η ώρα είναι 11 παρά 9 πρώτα λεπτά. Και είμαστε πανέτοιποι να δώσουμε τη σκυτάλη. Κατερίνα Μπουκαϊδήσης, Όλγα Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Και εσείς φροντίζετε την επιδερμίδα σας, το πρόσωπό σας και το σώμα σας φυσικά. Αλλά το πρόσωπό σας ειδικά, η Youth Lab σας το φροντίζει όσο κανείς άλλος. Έχουμε λοιπόν δύο πρωταγωνιστές. Τα αγαπημένα Matte Invisible Stick SPF 50 και Matte Makeup Stick SPF 50 στη νέα καμπάνια της Youth Lab, όπου είναι αντιλιακά, τα οποία δεν έχουν μόνο προστασία από τον ήλιο, έχουν και αντιγυραντική φροντίδα, έχουν ματ αποτέλεσμα, καμία λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα ή ακόμα και συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα. Με μια πολύ μεγάλη γκάμα λοιπόν αντιλιακών προσώπου και σώματος, η Youth Lab έχει την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή του καλοκαιριού, και όχι μόνο για την παραλία, αλλά και στην πόλη και on the go και μες στην τσάντα για να το ανανεώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί δεν είναι, άμα ξυπνάμε σε 7 το πρωί και βάζουμε αντιλιακό, μετά που πάει η ώρα 1, 2, 3 το μεσημέρι, που αντάλλα ο ήλιος, καλοκαίρι, 40 βαθμοί, και εμείς γυρνάμε ας πούμε στους δρόμους και κάνουμε τις δουλειές μας και περπατάμε και μας βαράει ο ήλιος, πρέπει να ανανεωθεί αυτό. Οπότε το έχουμε και στη τσάντα. Σημειώστε τα αυτά τα δύο προϊόντα, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή.
1: Εντάξει, φτάσαμε.
0: Φτάσαμε.
1: Είμαστε δίπλα.
0: Είμαστε πολύ κοντά. Θα τα καταφέρουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, να περάσετε μια όμορφη Πέμπτη. Έτσι, μια Πέμπτη πολύ καλύτερη από ό,τι την είχατε φανταστεί. Και αύριο με το καλό, εμείς το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: My name. Best 103,1.
2: Καζελμπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η μουσική του σήμερα.

0: Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
7: Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλο.
9: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
10: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
11: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
12: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
13: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
12: Η ίδια.
13: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
14: Lasciatemi cantare.
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: 103,1. Μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

わかんなくてさ、ポシレのロベセンです。エピプトーシス。

0: Fest 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουήλ, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή?
13: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR. Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
15: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
14: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
15: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
14: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Daily Couscous.

0: Και πέσαμε σε μία πλάνη.
1: Πλάνη, ακούω.
0: Πλάνη. Πλανευτήκαμε.
1: Τι πλάνη και αεροπλάνη.
0: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη αρχικά. Τι θέλω εγώ με σένα, δεν είναι αυτό πλάνη. Πλάνη είναι ότι νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα άνδρομο. Δεν είμαστε.
1: Αποκλείεται να μην είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Παναγιώτη, σήμερα έχω κόψει τρία λάθος τιμολόγια.
0: Ωραία. Σημαίνει ότι πάνε καλά οι δουλειές.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Α, μείνουμε στα δυτικά. Σημαίνει ότι πάνε καλά οι δουλειές.
1: Μιλάω με το λογίστρια από το πρωί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει, την ξύπνησα τη γυναίκα. Πώς να σου πω τώρα.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι σου ξαναλέω ότι δεν είμαστε σαν άνδρομο.
1: Πότε είναι ο ανάδρομος εν τέλει?
0: Ο ανάδρομος είναι στα τέλη του μηνού.
1: Έχω ενημερώσει κόσμο για τον Ιέγο την ανάδρομος. Εδώ θα μου πει το λέμε στο ραδιόφωνο.
0: Το μόνο σωστό πάντως είναι ότι ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος, είτε είναι ανάδρομος είτε δεν είναι. Για σένα είναι πάντα ορθόδρομος. Γιατί είσαι στο σωστότερο δρόμο, στο δρόμο του μασούτη. Έχεις κατεβάσει φυσικά το application, έχεις τη μάσκα. Και αν δεν την έχεις, μπορεί να την αποκτήσει εντελώς δωρεάν. Για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Best Workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο να σου πω, καμπάνες έρχονται. Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Νομίζω βγαίνει και το άλμπουμ τώρα, το Μετανησιώτικα. Νομίζω αύριο κυκλοφορεί.
1: Ναι, κάτι είδα και στο προφίλ του Κωνσταντίνου.
0: Έγινε και μπαμπάς.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα.
0: Αυτό πήγα να πω. Η κορούλα τώρα ζευγαράκι ωραιότατο.
1: Τέλεια. Τα έχει
0: τακτοποιήσει όλα τέλεια. Και μεγάλο το αγόρι να προστατεύει το κορίτσι. Μια χαρά, μπράβο.
1: Τα κλείσε τέλεια.
0: Συγχαρητήρια.

0: Εδώ είμαστε, έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. 5η, 11 Ιουνίου. Εδώ έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα.
1: Ναι. Κανονικά έχουμε φτάσει.
0: Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει, νομίζω, ή όχι, νομίζω αύριο ξεκινάνε οι πρόβες για τα Mad VMA.
1: Περίμενε.
0: Παρασκευή,
1: Σάββατο και Δευτέρα. Βεβαίως, εγώ θα σου πω. Εννοείται.
0: Και Generality in Treaty.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Πάλι θα μας φύγει πίστη.
1: Έχουν ανακοινωθεί όλα τα όνομα, θα σας φύγει. Εγώ δεν θα με κοιτάξω. Τι καλά.
0: Καλά, και εγώ μόνο στην Τζενεράλη πάω. Μην νομίζεις, δεν πάω στις πρόβες όλες.
1: Εγώ δεν.
0: Τι δουλειά έχω. Εμένα θα μου φύγει στη μέρα των βραβείων, η πίστη.
1: Στη μέρα των βραβείων.
0: Βέβαια, γιατί εγώ κάνω το Artist Lounge πάντα. Έχω κοντέψει να. Έχω παραλίγο να φάω ξύλο, να σου θυμίσω. Με snip και light.
1: Το θυμάμαι. Άστα.
0: Και τότε, τότε του το είπα. Του λέω, μην του βάζετε δίπλα-δίπλα. Όχι.
1: Δεν θυμάσαι ποιο γίνει. Δύο φορές είχε γίνει περιστατικό.
0: Το πρώτο ήμουνα, τι εννοεί, πάλι στη μέση ήμουνα.
1: Το 19 ήταν το πρώτο.
0: Ναι, με Mad Clip και Sneak.
1: Το θυμάμαι.
0: Ήμουνα στη μέση. Εν τω μεταξύ, πώς βρίσκομαι πάντα στην κέρια τη θέση.
1: Πες εσύ.
0: Έλικο εκείνο, τι σου χρωστάω και έρχομαι να σου πω.
1: Πες μου τι.

0: Όνειρο βαθύ κλαβδία και έχετε στείλει μηνύματα για τα Mad VMA, για όλο αυτό το. Θέλω να σου πω ότι τότε για καλή μου τύχη καθόταν δίπλα μου ο Πάρης Κασιδόκοστας,
1: ναι,
0: και ήρθε η ασφάλεια του Πάρη Κασιδόκοστα και σταμάτησε το event επί τόπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, να μπαίνει στη μέση ο Κασιδόκοστας αυτομάτως και ο άλλος τις μαγκές της κόβει νερό.
1: Καλά, νομίζω ότι θυμάμαι ήταν τη στιγμή που ήταν πάνω
0: η Κέτη Γαρμπή.
1: Η Κέτη Γαρμπή μαζί με τους Αλκατράς.
0: Εδώ δεν θα πω, θα μελαγχολήσω.
1: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί και εγώ περίμενα. Είχα κατέβει από το stage τότε, γιατί ήταν η εμφάνιση που είχα κάνει στα VMA. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι μια αναμπούλα να γίνεται
0: δεν
1: πίσω από το καμάρι.
0: Ήμουνα ναι, εκεί, ήμουνα ακριβώς πίσω από το Mad Clip, πίσω ναι, από τον Peter. Τέλος πάντων, τι να σου λέω, να μην σου τύχει, μείνε σε αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241 047 323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
5: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Γαλάζιο.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
7: Beyond your imagination.
6: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
7: Enjoy the summer.
6: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίμι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Daily Couscous.
10: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Έχουν ανάψει τα αίμα.
2: Έχουν ανάψει τα παιδιά, συμβαίνουν αυτά τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Πια είναι. Πια έχουν προχωρήσει τι ζωέ του, έχουν γίνει γονεί.
1: Αλλά ο Πίτερ δεν υπάρχει.
2: Και, ναι, δεν λέω για τον, ναι, δεν λέω για τον Πίτερ. Έχουν γίνει γονεί. Ο Σνίκ έχει γίνει
1: μπαμπά.
2: Ο Λάιτ έχει γίνει μπαμπά. Χαμό γενικά. Έχει αλλάξει μάλλον το
1: πιστεύεις ότι έχουν σοβαρέψει. Έχουν,
2: θεωρώ...
1: όχι σοβαρέψει να το πω, δεν είναι. Έχουν οριμάσει.
2: Κοίταξε, πρόσφατα είχα μια συνέντευξη με το Light, με το φως, όπως τον λέμε. Αλλά μου φαίνεται έτσι ότι κάπως λίγο ίσως έχει αλλάξει, ας πούμε, η οπτική του. Όχι, λες.
1: Δεν ξέρω.
2: Εγώ θεωρώ πως ναι. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, αλλάζεις κιόλας.
1: Απόν, καντάδα και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και ένας άλλος που έχω δει για, το, για, το, για τα σχήματα. Ποιοι θα είναι με ποιους,
1: ναι,
0: Βόμβα, Κατερίνα Λιόλιου με Σάκη Ρουβά. Αχ, ναι. Η Δέσποινα Βανδύ περίμενε για ένα μισή μήνα το Σάκη Ρουβά και έτσι ο Σάκη σαν
1: και μετά,
0: αύξησε το κασέτ του.
1: Και μετά κάπου διάβασα Ανατάσσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Ναι, ότι και καλά μετά προσπαθούν να κάνουν αυτό στον όμιλο μα. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εσύ και δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πες, δεν θέλω να πω ότι θα
0: γίνει. Όχι, δεν ξέρω. Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κοίτα μεταξύ, εγώ νομίζω ότι θα...
0: αλλάζει το κάδρο για το τι,
1: ναι,
0: θα γίνει κάθε μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ ξέρω ότι και καλά είναι να ανοίξει το ρήμπα. Το είπε και ο Γιώργος Μαζωνάκης,
1: ναι,
0: Πέμπτες, ότι θα είναι εκεί πέρα,
1: ναι,
0: και ότι θα είναι άλλο σχήμα Σαββατοκυριακή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα και σκέψω ότι θεωρητικά είναι να ανοίξει 27 Ιουνίου. Το ρήπα τώρα, πολλοί μπορεί να μην ξέρετε, 25 χρόνια δεν ξέρω σίγουρα τι είναι.
1: Σίγουρα δεν ξέρω.
0: Είναι στη Βάρκεζα, ένα πάρα πολύ ωραίο παραθαλάσσιο και θέλει και ειδική μελέτη, γιατί θα πρέπει να μην ενοχλεί. Γιατί το ρήπα πριν 20 χρόνια που άνοιγε,
1: δεν είχε τίποτα γύρω.
0: Ακριβώς. Τώρα έχει σπίτια.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό, να ξέρεις.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα. Και τα ξέρει.
1: Oh.

0: Και αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Ζητάει το λογαριασμό. Έκανε και μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες.
1: Βέβαια.
0: Απονομή πρότυπα την Ένιο και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Και πολύ, πολύ καλλιτέχνες βρεθήκαν εκεί. Και
1: βέβαια.
0: Ο φίλος, ο κοινός μας φίλος και δικός μου συμπροταγωνιστής Αλέξανδρος Τζουβέλας ήταν εκεί.
1: Θες να μου πεις λίγο και το. Αν έχεις μιλήσει καθόλου.
0: Το φαινόμενο Αλέξανδρος Τζουβέλα.
1: Καλά, το φαινόμενο Αλέξανδρος Τζουβέλα, εντάξει, το συζητάμε.
0: Με την Εύα, τη γυναίκα του.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
0: Τη σύντροφό του. Εντάξει, την Εύα, εγώ την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που κάναμε και την ταινία, γιατί ήταν η Εύα πάντα μαζί.
1: Ναι.
0: Είναι πάντα με τον Αλέξανδρο. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Η ανθρωποφαγία δεν έχει όριο.
1: Κανένα.
0: Και η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και μια εξαιρετική κυρία. Κυρία με κάπα κεφαλαίο κιόλα. Δηλαδή, εικαστικός, ένας άνθρωπος που έχει πνεύμα και είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα στον Αλέξανδρο. Και λέει και ο Αλέξανδρο, το οποίο, παιδιά, δεν είμαι κανένας κούκλος, δεν είμαι κανένα μοντέλο,
1: δεν
0: λέει.
1: Είναι, ξέρεις τι τώρα. Εγώ από τα πιο ωραία πράγματα που είπε ο Αλέξανδρος και μου αλήθεια το εκτίμησα πάρα πολύ, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου όταν με ακολουθούσαν 5 άτομα. Και έχει περάσει τα μύρια όσα έχει περάσει, ναι, αυτή η γυναίκα μαζί μου και με έχει στηρίξει και. Και μου αρέσει πάρα πολύ που βγαίνει. Όχι απαραίτητα ότι βγαίνει μπροστά για τη γυναίκα του.
0: Είναι τσακάλι η Εύα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι. Μιλάμε, δεν την πιάνει. Ναι. Πεταλώνει ψήλο που λέμε στην Αμοργό.
1: Μπράβο της.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
3: Beyond your imagination.
2: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
3: Enjoy the summer.
2: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
4: Σου Λάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σου Λάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Portatif Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
6: Portatif. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσσο. Απόψε. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.

0: by a restaurant and beach bar. Creating memories.
1: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
5: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
6: Daily Couscous.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου που κάνει σαφάρι σε επιτυχίες.
1: Καλά,
0: η Ρία κυκλοφορεί και το ολοκαίρινο της άλμπουμ.
1: Βεβαίως.
0: Που γίνεται χαμός.
1: 13 τραγούδια.
0: 13.
1: 13 τραγούδια έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν σταματάει.
0: Όχι, είναι οπλοπολιβόλο η Ρία.
1: Ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς ότι ένας μας είναι στην παρέα μας.
1: Πάντα, γιατί εδώ είμαστε και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή και δεν θα μπορούσε να είναι κανείς άλλος εδώ για μας, δίπλα μας. Γιατί αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος τελικά. Αυτό είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος που ακολουθούμε, Παναγιώτης και εγώ. Ίσως και αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Όχι, αυτή είναι, σίγουρα είναι αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Και αρχίζει ένα δικό μου μονόλογο τώρα, έτσι. Μόνη μου. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εάν δεν έχετε τη Mastercard, που μεγάλο λάθος, παρόλα αυτά να μπείτε να την εκδώσετε, γιατί είναι πραγματικά το μεγαλύτερο επιπλέον οικονομία σας και παίρνετε πόντους με κάθε σας αγορά και για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ στο λογαριασμό τους πλησιάζεις πολύ πολύ γρήγορα αυτούς τους πόντους και όπως επίσης, μάλλον τους κερδίζεις πολύ γρήγορα. Όπως επίσης, να σας πω ότι αν επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικές ετικέτες μας, ούτε από το τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ούτε και Mr. Grant, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Αυτά έχω να σας πω εγώ προς το παρόν και πολλά ακόμα.
0: Πολλά ωραία πράγματα. Έρχονται, σούσουρο ανδρομάχη και επιστρέφουμε με Daily Throw.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος σου. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Ωραία τα πράγματα. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Θες να πεις που ο κόσμος θα βρει τα καθένα
1: αυτά. Daily Couscous στέλνετε, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Facebook. Daily κάτω παύλα Κους, κάτω παύλα Κους στο Instagram και Daily Couscous 2, παρακαλώ. Στο TikTok. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλετε εσείς να μοιραστείτε και να μας πείτε. Εδώ είμαστε. Ανοιχτοί. Τα λέμε και τα συζητάμε όλα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Εγώ θα σε πάω 11 χρόνια πριν.
1: Όπα.
0: Τότε που έγραψε ένα τραγούδι ο Γιάννης ο Φρασέρης με τον Γρηγόρη Βαξαβανέλη.
1: Ναι.
0: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
0: Το 15. Λοιπόν. Κλέβω, όχι εκκλησία.
1: Έλα, λέγε. Πάνω. Ναι.
0: Μας ενώνει.
1: Τι μας ενώνει?
0: Κάτι μοναδικό. Και ας χωρίσανε η ζωή μας μία μέρα. Ήταν έρωτας. Από άλλο υλικό.
1: Περίμενε.
0: Κάτι υπάρχει ακόμα εδώ,
1: είναι.
0: Στον αέρα.
1: Μακρόπουλος είναι.
0: Και αν αλλάξει τη φορά της η γη. Και αν με άλλες αγκαλιές ενωθούμε. Στο ταξίδι μου η πηξίδα είσαι εσύ. Είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε.
1: Μακρόπουλος δεν είναι?
0: Ναι. Μας ενώνει κάτι ξεχωριστό. Το γνωρίζουμε καλά και οι δυο μας. Το δικό μας μικρό μυστικό. Για να έχουμε κάτι δικό μας.
1: Ρε εσύ, εδώ το έχω. Ξαναπάμε λίγο.
0: Μας ενώνει κάτι μοναδικό. Και ασχολήσανε οι ζωές μας μια μέρα. Ήταν έρωτας από άλλο υλικό. Κάτι υπάρχει ακόμα εδώ στον αέρα. Κι αν αλλάξει τη φορά της η γη. Κι αν με άλλες αγκαλιές ενωθούμε. Στο ταξίδι μου η πηξίδα είσαι εσύ. Είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε.
1: Όχι το μια φορά. Αυτό είναι μαλλού.
0: Μια φορά στο τόσο να περνάς από εδώ.
1: Αντίστοιχο τέτοιο έχει κι αυτό. Πού και πού να. Αυτό δεν είναι. Να γυρίζω τα μάτια σου.
0: Τα σπασμένα κομμάτια σου.
1: Να τα ενώνεις. Πού και πού να μαθαίνω τα νέα.
0: Άσε το πει ο Νίκος ο Μακρόπουλος.

0: 103,1.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής ο Φέρης. Είπε, ένα ντύλι κουσκούς είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Η Ελένη είναι ακόμα αναψοκοκκινισμένη.
1: Το ίδιο νόημα είχαν και τα δύο πάντα. Που και που να περνάνε, μια φορά στο τσόμπι, περνάνε από εδώ. Τα έχει πει και. Έκανε και η Μαλού τις προάλλες.
0: Πρεμιέρα. Στο Ελλάν με τον Νίκο Βέρτη και η Φέη η Θεοχάντερ μαζί.
1: Χαμός. Και ποια άλλη είναι πλάκα-πλάκα. Έχει πολύ κόσμο.
0: Μία γενικά. Που παίζει τα μπουρλο, η Ιωάννα Στρίγκα. Την είδα μία κοπέλα.
1: Ναι. Γενικά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραιότατα.
1: Μπράβο της.
0: Κλείσανε κάποια σχήματα, ανοίξαν κάποια άλλα.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει το χειμώνα. Παναγιώτη, ο κόσμος εδώ θέλει να μας πεις για το μπατζανάκι του θείου, της θείας, του ξαδέρφου, του τρίτου, της Ρίας και του Λιβάνη. Τι θα μου πεις.
0: Με τον Αλεξάνδρο ποια είναι η σχέση να ψάξεις, όχι με τη Ρία.
1: Οπα. Με αυτόν που βάφτιζε.
0: Ναι.
1: Η σχέση με τον Αλεξάνδρο και με αυτό. Αχ, μου έχεις κάψει τον εγκέφαλο.
0: Ναι, έτσι, γιατί μπορώ.
1: Ποια ήταν η σχέση.
0: Ο ΑΕΟ.

0: Χέιλι Κουσκούς.
1: Best 103,1.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
6: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εγώ είμαι εδώ, Παναγιώτης είμαι. Η Λένη Williams είναι στο πέραν του μικρόφωνο.
1: Δεν είσαι στο συνάδελφο.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει κάψει τον εγκέφαλο το δικό μου, του κοινού. Όλου. Όλου του κοινού. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό είναι, παιδιά.
0: Εμείς ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Πάντα. Εμείς εδώ μιλάμε με γρίφους. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Μιλάς με γρίφους, γέροντα.
1: Ναι, σε περίπτωση που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Τι γέροντα, είχαμε πάει να κάνουμε ένα γύρισμα. Μας λέει, εσείς νέα παιδιά είστε. Νέα παιδιά λέμε είμαστε.
0: Θέλω να σας θυμίσω, δηλαδή αυτό πραγματικά.
1: Ναι.
0: Που είπα και ένα χρόνο παραπάνω, είπα ότι είμαι 35 και μου φαίνεσαι πολύ μικρότερο.
1: Ναι.
0: Που ο άνθρωπος, ο σωστός.
1: Ναι.
0: Εσύ φαίνεσαι του τσελμού. Εμένα που μου λέτε ότι φαίνομαι μεγαλύτερο. Έτσι μου λένε όλοι. Ο άνθρωπος που έχει την εμπειρία, έχει τη σεβαστή, κατευθείαν με είδε και μου λέει: φίλε μου, φαίνεσαι πολύ μικρότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Με δέχομαι bowling καθημερινά.
1: Πώς,
0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό είναι το μπράβο από τον Παύλο Γκόρδη. Έχω χάσει τα λόγια μου από το δίκιο που με πνίγει.
1: Και από τον bowling.
0: Θέλω να σας πω ότι πήγα να βγάλω διαβατήριο καινούριο, να τα πω κι αυτά. Πλέον δεν σου δίνουν φωτογραφίες.
1: Τι εννοείς?
0: Ανεβάζεις τις φωτογραφίες ο φωτογράφος στο gov.
1: Σταμάτα.
0: Βάζεις το δίνεις στο κινητό σου και κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για να αποθηκευτείς στο gov. Και τώρα είναι να πάω αύριο.
1: Περίμενε, όντως.
0: Ναι, είναι να πάω αύριο που έχω ραντεβού.
1: Ναι.
0: Για να βγάλω το διαβατήριό μου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δω πού θα πάω. Εγώ καλά τα έχω πει όλα αυτά. Έχω αύριο ραντεβού, αλλά δεν ξέρω πού θα πάω.
1: Συγγνώμη. Κάτσε ρε εσύ. Και αυτό μετά το παίρνει κατευθείαν η αστυνομία και το τυπώνει.
0: Το παίρνει
1: στο...
0: η αστυνομία κατευθείαν,
1: ναι,
0: για το διαβατήριό σου, το περνάει.
1: Ναι.
0: Και εγώ πρέπει να πληρώσω και ένα παράβολο που θα το πληρώσω,
1: ναι,
0: σήμερα. Και θα πάω αύριο, για χαρά. Έχουν περάσει την. Τώρα ελπίζω, δεν ξέρω αν παίρνω την για μένα το διαβατήριο. Αύριο θα μάθω.
1: Παιδιά, ο αριθμός λογαριασμού είναι αναρτημένο στα social media της εκπομπής για να βάλουμε όλοι από ένα ευρώ για το παράβολο του Παναγιώτη.
0: Είναι πολλά. Ναι, θέλω να μαζέψω και κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Νίκος Απέργης έρχεται και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Τα έχει πει όλα η Κετάρα.
1: Καλά, η Κετάρα.
0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπρος. Τι έπαθε και αυτή η γυναίκα? Έπαθε ψήξη στο πρόσωπο και κύρωσε τη συναυλία της.
1: Σταμάτα.
0: Όχι, ναι.
1: Τι εννοείς?
0: Έπαθε ψήξη στο πρόσωπο.
1: Έπαθε ψήξη στο πρόσωπο.
0: Ναι. Το μισό είναι αλλού, το μισό αλλού.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε καταγενεθλιά τη
0: Γλυκούλα.
1: Και έτσι ανέβασε και ο Διονύσης Χινάς φως της ζωής μου, χρόνια πολλά. Να σου πω κάτι. Τι ωραίο ζευγάρι. Ωστόσο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, μπορείς να πάθεις τελικά. Έμαθα, μπορείς να πάθεις και ψήξη στο πρόσωπο. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Είχα ακούσει ψήξη στον αφιένα, ψήξη στο.
0: Πόσα μαθαίνεις δίπλα μου. Και ξέρω ακριβώς τι, γιατί εγώ την είχα δει που μου έλεγε ότι ξεκινάει και κάτι συμβαίνει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σου λέω, άστα, έχει πάθει ζημιά. Τέλος πάντων, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Ναι. Έτσι για closing εβδομάδας, διαφορετικά, όμορφα και ωραία.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Καζέλη Μπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλη Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς.
10: Lasciatemi cantare.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerotis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή,
12: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
14: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
15: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
15: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
14: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
16: Η μουσική του σήμερα.
17: Αυτή

0: αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα. Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα, προτελευταίο δίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλησπέρες, είμαι ο Ματθαίος στην γνωστή παρέα του μεσημεριού μετά από τον Daily Couscous, τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Williams. Όπως κάνουμε στα δικά μας μεσημέρια με υψηλή θερμοκρασία αυτή εδώ. Η Πέμπτη έχει πολύ ζέστη στο νησί. Όπου και να μας ακούτε, σας στέλνουμε ήλιο, θαλασσινή αύρα και τις καλύτερες ευχές για μια υπέροχη ημέρα. Ένα υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Καλώς ήρθατε στην παρέα αυτή. Από τώρα μέχρι και τις 4, όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι αυτό, μιας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχω πάρει θέση, θα μείνω εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 4, μαζί με τα καλύτερα στον Best 103,1.

πάρα πολύ αγαπημένο στον Βέστη 103,1. Ο Πέτρος Ιακωβίδης, μου έλειψες πολύ εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Πέμπτη, πρώτο τελευταίο δίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Η μεγάλη ώρα που περίμεναν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έφτασε. Σήμερα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, το οποίο ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία σήμερα, Πέμπτη, 11 Ιουνίου, παιδιά. Για περίπου έναν μήνα οι κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου θα αγωνίζονται για να κατακτήσουν το πολυπόθετο τρόπαιο. Είμαι ο Ματθαίος, στην παρέα αυτή για 120 λεπτά. Και φυσικά στο Viber τα λέμε στο 697-031-1031. Εκεί που τα λέμε καθημερινά, αυτό γίνεται και σήμερα. Και φυσικά και μέσα από το Instagram, σε λίγο θα κάνω μια βόλτα και εκεί, να δω τι ακριβώς γίνεται. Τα μηνύματά σας εννοείται πως είναι καλοδεχούμενα και μέσα από τον λογαριασμό του Best και φυσικά από τον δικό μου, εννοείται τον προσωπικό. Νίκος Οικονομόπουλος μου είπε μια ψυχή. Σε λίγο Ηλίας Βρετός για να μας πάει στο πρώτο break για σήμερα, αυτό τον 2.30.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή

παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδύση, στην περιοχή

0: η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα

Πάρα πολύ αγαπημένο και πολύ viral, αυτή είναι η αλήθεια. Μέσα από το TikTok το ακούμε και το βλέπουμε συνέχεια σε διάφορα βίντεο. Καλοκαίρι στην καρδιά, στον Best 103,1. Εδώ που το καλοκαίρι χτυπάει πολύ δυνατά. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στα μηνύματά σας. Στα κορίτσια της Τσαμπίκας, λέει, που θέλουν το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Καλό μεσημέρι στα κορίτσια. Παρέα και σήμερα με τα καλύτερα είναι ο Best. Παίζει μόνο επιτυχίες. Κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες στο καλοκαίρι αυτό του 2026. Γιατί όπως έχουμε πει, όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο Έλλη Κοκκίνου, νέο τραγούδι. Προηγείται ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα. Και αυτό το ακούσατε αποκλειστικά εδώ. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3. Επιστρέφω για την δεύτερη ώρα.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρεατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.
8: There is only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι

0: τραγουδώ τη νύχτα.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Αλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουήλ, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη

0: μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
5: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
6: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
14: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
16: Δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο ξεκινάει τώρα στον Best 103,1. Πέμπτη, λίγο πριν να αποχαιρετήσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, με πολύ ζέστη. Η αλήθεια αυτή εδώ. Η Πέμπτη είμαστε παρέα για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι μας και να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες. Καλησπέρα στους δρόμους, στην ουσική υπομονή, στους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Παρέα για άλλα 60 λεπτά. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιο, αγαπημένο τραγούδι. Το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, το λέει εξαιρετικά. Έχει γίνει viral και παίζει δυνατά στο airplay εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Invest 103,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
2: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
3: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
10: Καζέλ Μπόργκο.
11: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
12: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22 410 56 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
0: Best 103,1.

0: Best 103,1, αυτός είναι ο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να φύγω και για σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και αφήσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία έρχεται και θα μείνει μαζί σας για άλλες 2 ώρες με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια.
1: Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία πεμπτούλα, κυρίες και κύριοι, στο Be Viral Radio Show. Και το λέω με τέτοιο ενθουσιασμό γιατί ξέρετε, στην Πέμπτη έχω μία δυναμία. Throwback Thursday λοιπόν, και πάμε να θυμηθούμε τραγούδια του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Το Φωτιά μου από Γιώργο Μαζονάκη και Ήδη Αδάμου είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε και τις προάλλες και που γουστάρω πάρα πολύ να το ακούμε γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο πετυχημένες και ανατρεπτικές συνεργασίες. Ηρεμή δύναμη η μία, ανατρεπτικό ο άλλος. Γιώργος Μαζονάκης, Ήδη Αδάμου, σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, να έχουν πιάσει ζέστες. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαι η Αθήνα Κλίμη και ότι βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν ότι η Josephine ετοιμάζεται να δώσει μια πολύ ωραία συναυλία μαζί με τον Νίνο και όποτε πάει να συμβεί κάτι τέτοιο, κάπου λίγο εμείς συγκινόμαστε. Εντάξει, είναι και ζευγάρι, λογικό δεν είναι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εγώ θυμήθηκα Josephine ή αλλιώς Τζο, όπως τη λένε οι φίλοι της και έχει πει και η ίδια, με αποτέλεσμα να θέλω πάρα πολύ να ακούσω το Μάγια. Από τα τραγούδια που έγιναν μεγάλες τις επιτυχίες, το τραγούδι σου που την ανέδειξε και την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, έρχεται λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Άννα Βύση, εμένα κάπου λίγο, επειδή δεν τη βλέπω πολύ αυτές τις μέρες και είπα και διακοπές, οπότε στα social δεν μου ήταν πολύ ενεργή, μου έχει λείψει. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ακούσουμε πάρα πολύ το αίμα από Άννα Βύση και Δάφνη Λόρενς, παιδιά, που να πούμε και όλος ότι εκείνη δημιούργησε το τραγούδι. Γιατί κάπου λίγο, παιδιά, εμένα αυτό το τραγούδι είχε έρθει σε μια εποχή που γενικότερα η μουσική άλλαζε και που με είχε κάνει να σηκωθώ από τον καναπέ μου. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
8: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
7: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
8: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
7: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
8: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
7: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
8: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
7: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
8: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
7: Κάτι παραπάνω από κάβα. Shine bright
9: like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.

0: like a diamond.
1: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Be Viral Radio Show

Η φωνή μου εγκαταλείπει, είναι λογικό, παιδιά. Πολλά τα events αυτές τις μέρες, πολλές οι αλλαγές και ταυτόχρονα έχουμε κουραστεί και λίγο. Αθηνά Κλιμή στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και με αφορμή τη σημερινή ημέρα πάντα θυμόμαστε ωραία τραγούδια. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Ευρυδίκη για εμένα, και το ξέρετε όσοι με ακολουθείτε στα social, είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες. Το Mrs. M που είχε κάνει μαζί με την Πάολα σε μια πολύ ωραία διασκευή είναι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι πρέπει να ακούγεται non-stop στα ραδιόφωνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Φύγει κι η θύμησή σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει, παλεύω μόνη εγώ, κι αυτό σαν άγριο κύμα

0: Back to back επιτυχίες, back to back όμως και τα νέα παιδιά της επικαιρότητας, γιατί έρχονται και νέες σειρές την επόμενη σεζόν. Έρχεται λοιπόν στον Sky σειρά με πρωταγωνιστή την Ιζαμπέλα Φούλοπ αλλά και τον Βαγγέλη Κακουριώτη, ο οποίος είναι και ηθοποιός και τραγουδιστής. Είδα εγώ, παιδιά, τέλος πάντων, το δελτίο τύπου που βγήκε και εκεί πέρα μου ήρθε το ότι, παιδιά, το τραγούδι «Το αγαπώ» του Βαγγέλη Κακουριώτη εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να το ακούσουμε σήμερα λοιπόν στο Be Viral Radio Show, και κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα ακούσουμε και Boys εννοεί, συγγνώμη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Αυτά τα 40 με τα ωραία μας αρέσουν, είναι τα αυθόρμητα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσω και για σήμερα.
1: Απόψε μοιάζει ο ουρανός γαλάζια ξένη φυλακή.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Σας καλησπερίζω λοιπόν σε όποιον συντονίστηκε τώρα στο Be Viral Radio Show και στη σημερινή μας εκπομπή. Live λοιπόν με Throwback Thursday και σήμερα θα κλείσουμε στην παρέα σας. Η Ελένη Φουρέιρα, παιδιά, ανέβασε ένα τρομερό βίντεο από την καμπάνια της με πάρα πολύ γνωστά μαγιό που κάνουν μαζί. Μία συλλογή Μέγια X Ελένη Φουρέιρα. Οπότε πάμε να ακούσουμε μήπως ένα καραμέλα σαν Throwback Thursday αυτής της ώρας, έτσι για το κλείσιμο. Φύγαμε νομίζω. Είναι πιο καλοκαιρινό από ποτέ και ταιριάζει full στο vibe.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
14: Εγώ που λες είμαι Μερακλής.
15: Δηλαδή?
14: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου. Να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι. Να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Κατάλαβα, εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back. Και τον έχω ανοίξει εδώ πέρα το τευτέρι μου και σκέφτομαι τι θα σας έχω πει σήμερα, παιδιά, που αξίζει. Θα το ανακαλύψω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αγαπημένη Ντέμι λοιπόν με το Θέλω να με κρατάς. Μια διασκευή πολύ ωραία, ένα τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου το έχουμε αγαπήσει, ειδικά κιόλας με τη φωνή της Ντέμις, και θα το ακούσουμε εδώ πέρα σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να ξεκινήσουμε δυναμικά και τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Ένα τραγούδι με πολλή ιστορία, ένα τραγούδι που γενικότερα είχε διεκδικηθεί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε στο Be Viral Radio Show, Throwback Thursday λοιπόν, και φυσικά η παράλληλη αγάπη είναι αυτό το τραγούδι που τα ανέτρεψε όλα. Το είχαμε ακούσει από αγαπημένη παιδιά Άντζη Σαμίου και στη συνέχεια το ακούσαμε από Χριστίνα Σάλτη. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Διάβασα κάτι που μου άρεσε πολύ και θα σας το πω. Όσο μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα, που αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν ακούει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Η ζωή λοιπόν είναι κύματα που έχουμε να κολυμπήσουμε και να τα περάσουμε. Ας τα περάσουμε λοιπόν παρέα και σήμερα. Θέλω να κλείνουμε στην παρέα σας, αφού πρώτα ακούσουμε Αναστάσιο Ράμο, Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μια επιτυχία του χθες, σε δύο μονομάτια, κομματάρα από Αναστάσιο Ράμο, παιδιά, ή αλλιώς από Αναστάσιο Ράμο, που έχει γίνει και μπαμπάς και νομίζω ότι διανύει την καλύτερη προσωπική του φάση. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά.

0: γάλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο Ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίμι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή παύλαγεροντής.gr.
12: Τηλέφωνο 2241 0 22378.
13: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Team Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν έχουμε εδώ πέρα και τη Γαρμπή και Θοδωρή Φέρουχη στο στούντιο. Μακάρι να τους είχαμε στο στούντιο όμως, παιδιά. Όλα στα καταλογίζω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δυναμώστε την ένταση και μην πάτε

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Είστε έτσι λίγο προς το τέλος, αλλά έχω τέλεια throwback τραγούδια για να ακούσουμε ανάμεσα και τυχή στο σήμερα. Γιώργος Λιβάνης, θέλω κι άλλα. Ή αλλιώς για να σας τραγουδήσω, θέλω κι άλλα κι άλλα χάδια με φιλιά. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε έτσι μία όρεξη να αγαπηθούμε, να ζωζωνίσουμε κτλ. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

103,1.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Τόσο έχω εσένα λοιπόν, έχει βγει σε δύο διαφορετικές βερσιόν. Αυτή του 2018 θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά από Στέλιο Ρόκο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Επιθετικά ακούστηκε αυτό. Εσείς παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας μέχρι αύριο λοιπόν. Ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
9: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Best 103,1.
12: 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο 104,6 My Radio, πολύ σωστά. Μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάει τώρα και μέχρι τις 7 θα το πάμε σε ρί. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8, είμαι εδώ παρέα από τις 4. Η Κατερίνα σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Πολλές έτσι προετοιμασίες, γιατί έχουμε και σήμερα παράσταση βραδάκι Πέμπτης στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι. Μπορείτε να την απολαύσετε μετά εκεί. Αύριο όμως θα είναι κανονικά μαζί μας. Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα, μου κάνετε παρέα γιατί είμαι μοναχούλη στο στούντιο. 698-104-104-6. Τα περιμένω πώς και πώς και τι και πώς. Και να σας πω ότι επειδή έχουμε την Παρτάρα το Σάββατο, πάλι καλά, Σάββατο βράδυ δεν θα βρέχει. Αύριο θα μας τα χαλάσει αρκετά και Σάββατο ίσως το μεσημεράκι. Σάββατο βράδυ θα είναι τέλεια. Έχουμε μια αλλαγή στο location. Θα πάμε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που να σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πλατεία, οπότε νομίζω για καλό. Λοιπόν, σας προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην Καρδιά του Πειραιά, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά. Έλατε να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε τους εκρηκτικούς Πασπαρτού The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα είμαστε όλοι εκεί παρέα για να παρτάρουμε. Αυτή η ώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, δεν έχει καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάει μολοκένουργιο Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω.

Απών προβλήματα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και αγαπημένα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί είναι throwback summer. Το καλοκαίρι κάνει throwback εδώ στον 104,6 My Radio, με τραγούδια που μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, και τα δικά σας μηνύματα στο Viberaki 698-104-104-6. Η Κατερίνα μας σήμερα δεν είναι μαζί μας. Χθες δεν ήμουν εγώ, καλά μας έχει πάει. Ρίξτε και ένα ξεμάτιασμα. Γενικότερα στείλτε ένα μήνυμα στο Viber αν υπάρχει κάποια έτσι ακροάτρια, έτσι κυρίως τα κορίτσια, ξέρετε, να ξεματιάζετε καλά, να μας αναλάβετε, γιατί είναι δύσκολη αυτή η χρονιά, και να μας το ρίχνετε ένα κάθε μέρα έτσι 6 ώρα για το καλό. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, τα οποία εγώ τα έψαξα και νομίζω ότι είναι πιο μεγάλη Gen Z. Η Gen Z γεννήθηκα το 99, 97, 98, από εκεί και πέρα είναι. Καλά. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, τι λες, wow, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν, και όλα παίζουν εδώ χωρίς διαφημίσεις μέχρι τις 7 στον 104,6 My Radio. Στέλλα, καλή ολοκένουργιο.

Τελικά το λογαριασμό το πήρε? Δεν ξέρω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Κατερίνα Λιόλιου, viral ατάκα της χρονιάς, φοβερή. Εδώ στο 104,6 My Radio είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και κάνουμε παρεούλα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, συνεχίζουμε μέχρι τις 8, μηνυματάκια βαϊβεράκι 6, 9, 8, 104, 104, 6. Καλοκαιράκι και δεν ξέρω αν έχετε κλείσει διακοπούλες, εισιτήρια, νησάκια και ξενοδοχεία, και εγώ πάω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν έχω ψαχτεί πάρα πολύ. Όμως πραγματικά δεν ξέρω, πείτε μου και τη δική σας αίσθηση, αν είναι πιο ακριβά, αν είναι, δεν ξέρω, σε κάποια μέρη πιο φτηνά ενδεχομένως, τακτοπλοϊκά εγώ κατάλαβα ότι ίσως είναι λίγο παραπάνω. Στα ξενοδοχεία νομίζω ότι είναι στα ίδια, εκτός αν πέφτω τώρα εντελώς έξω και επειδή δεν θα θέλει να την ψάχνω τη Μύκονο τη Σαντορίνη, ψάχνω τα δικά μου έτσι, άλλα αγαπημένα νησιά. Όπως και να έχει, διακοπούλες να έρθουν και όπου και να πάει ο καθένας, θα είμαστε τι ωραία, τι καλά, πάρα πολύ χαρούμενοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου πάντως, που θα είμαστε ακόμα στην Αθήνα, ελάτε να περάσουμε καλά στο Regency Casino Montparnasse. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 10:55 σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε λοιπόν με την παρεούλα σας για μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά και με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο, υπέροχα. Τετάρτη 17 Ιουνίου και φαγητάρα να ξέρετε εκεί. Μην λείψει κανείς, κρατήσει στο 210-24-21-055, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Με κάναμε αυτό που ξέρουμε καλά. Νίκος Οικονομόπουλος. Παίξαμε και εμείς εδώ, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 8. Πανηγυράκι time. Και μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Και η αλήθεια είναι ότι σπαζόμαστε τώρα που βλέπουμε το καιρό να μας λέει για βροχούλες και καταιγίδες και χαλάζει, σου λέει, αύριο και το Σάββατο. Γιατί ένα πουσουκού έχουμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και μας το χαλάζει. Αλλά εντάξει, την Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Καταλαβαίνετε βέβαια τι θα γίνεται στις παραλίες της Αθήνας την Κυριακή. Πας δηλαδή να χαλαρώσεις, η κίνηση, το αυτό, δεν βρίσκω, δεν κάνω. Στο τέλος δεν ξέρω αν έχεις χαλαρώσει. Φοβάμαι πολύ ότι μπορεί και όχι. Πάντως έχουμε ζέστη, θα έχει τις βροχούλες το αύριο μεθαύριο, αλλά και πάλι ζέστη θα έχουμε και πρέπει να εντατωθούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μια ταλαιπωρία, εγώ π.χ. αυτήν την εβδομάδα τη νιώθω μια ταλαιπωρία, που έρχεται σίγουρα και από την κούραση μαζί με τη ζέστη. Έντονη ρυθμή, άθληση, ζέστη. Ο οργανισμός μας χάνει και υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με αφυδάτωση. Οπότε μπορούμε να έχουμε και το συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το καλύτερο είναι το Dextro Light Plus. Το αγαπημένο μου είναι το λεμόνι, γιατί είμαι του λεμονιού εγώ έτσι σαν γεύση. Με υπέροχη λοιπόν γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Διαλύσεις το δισκείο μέσα στο ποτηράκι σου με το νερό σου ή το μπουκαλάκι σου και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Και οπότε και έχει μια τέλεια έτσι γεύση και δροσιά, αλλά και ενυδάτωση πάνω στη δική σου καθημερινότητα, όποια στιγμή εσύ επιλέξεις να το καταναλώσεις από την Intermed. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, έχω και άλλες πολλές επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα ξεκινάει τώρα. Καλό απόγευμα Πέμπτης, 11 του Ιούνιου. Κοιτάω δηλαδή τώρα, 11 Ιουνίου. Μία δι. Σε τρεις εβδομάδες, παιδιά, θα έχει μπει ο Ιούλιος. Καλοκαιράρα εντελώς. Παρέα, μέχρι τις 8, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους. Πάλι καλά, σε καλοκαιρινό mood και οι δρόμοι της Αθήνας. Τώρα, αν κάπου κολλάτε πάρα πολύ, ενημερώστε με και στο Viber 698-104-1046. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Αρχικά, εμείς λέμε ότι είστε πάρα πολύ νέοι, χαχά, ζηλεύουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη και αυτή η γενιά. Και αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό και μπράβο τους, ζει στο δικό της ρυθμό, μωρέ μια χαρά, και φτιάχνει το δικό της δρόμο και καλά κάνετε. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

Ολοκένουργιος Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι μέχρι τις 8. Έχω την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Την Τρίτη που μας έρχεται θα είμαστε παρεούλα από κοντά. Ελάτε να μας βρείτε και να περάσουμε εξαιρετικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Και λίγο θα μας προλάβετε και εμάς. Θα είμαστε στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Ο 104,6 My Radio θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio. Είναι η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μία ευκαιρία να προσφέρεις και να βοηθήσεις με δύο τρόπους: αιμοδοσία και γραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορεί να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε θα είμαστε εκεί και για αιμοδοσία, αλλά και για να βρούμε νέους εθελοντές δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με αρκετούς οργανισμούς αλλά και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Οπότε ελάτε εκεί να ενημερωθούμε και να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί παρέα. Εμείς εκεί θα είμαστε και με πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. We'll be right back.

0: αναβήσει σε περίπτωση που στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ μαζί παρέα συνεχίζουμε με επιτυχίες και αγαπημένα throwback summer και γενικότερα το καταλαβαίνω. Σας αρέσει πάρα πολύ με τη ζέστη να θυμόμαστε ωραία τραγούδια, ωραίες εποχές που το γλεντούσαμε, που τώρα υδρώνουμε μόνο από τη ζέστη. Τότε υδρώναμε από τους χορούς στα μπάρα, ανεβαίναμε στην μπάρα και τα χορεύαμε όλα αυτά. Δεν λέω τώρα για αυτό σε περίπτωση που πια μπάρα να ανέβαινα πρόπερση. Λέω τώρα για όλα τα throwback που έχουμε ακούσει, που είναι πολύ δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Αύριο με χαλάζει, λένε τέτοια ώρα. Λένε ότι στην Αθήνα θα έχει μια πολύ μεγάλη βροχούλα όσο θα είμαστε εδώ, δηλαδή από τις 3-4 μέχρι τις 8 με 9 το βράδυ. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όμως επειδή ακόμα δεν είναι καιρός με έτσι για ίσως παραλίες, νησάκια, διακοπούλες, μπορούμε να πάμε στο βουνό εμείς εναλλακτικά, γιατί εκεί υπάρχει το Richard's Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα λοιπόν μας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη πραγματικά στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day.
7: People have repower. People have
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.

Νίνο Ζόζεφιν, τι κάνεις? Καλά είμαι. Τώρα αυτό μου θυμίζει κάτι που είδα πρόσφατα. Δεν έχει καμία σχέση με τραγούδι και με τον Νίνο και με τη Ζόζεφιν. Αλλά διάβαζα κάπου. Τώρα θα το πω άντε, γιατί μου κάνει πολύ. Ότι πάντα απαντάμε στο τι κάνεις καλά, ενώ μπορεί να μην είμαστε καλά. Και αυτό είναι και ένα έτσι μεγάλο λάθος και σφάλμα που κάνουμε, γιατί προσπαθούμε να δείχνουμε καλά και τελικά πιεζόμαστε χειρότερα. Θα μου πεις τώρα, να σε ρωτάει ο άλλος από μακριά τι κάνεις και να του πεις χάλια είμαι. Όχι, αλλά και ένα ψεύτικο καλά σου λέει σε διαλύει και εσωτερικά. Κάτι δικά μου τώρα, έτσι, επειδή το διάβασα. Αυτό είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάναμε παρέα μαζί από τις 4. Μοναχούλης ήμουν. Ελπίζω να σας κράτησα πολύ καλή παρέα. Καλά, φεύγω τώρα με μια τραγουδάρα. Τρελαίνομαι. Ανυπομονώ δηλαδή να ξεκινήσει να τα απολαύσω Throwback Summer με τις πιο ωραίες Throwback επιτυχίες. Όλο το καλοκαίρι το ζούμε Throwback και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Όπως κινεί τη γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και Νατάσα Θοδωρίδου, περίπου με αγαπάς. Εδώ στον 104,6 My Radio, τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευούλα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
6: Happy Mastercard Day!
9: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
10: Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα.
12: Best 103,1.
13: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
14: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
13: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
14: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
15: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
16: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
17: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
0: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
16: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
18: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
19: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
20: Δηλαδή,
19: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
20: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
21: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
22: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
21: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
22: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
21: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
23: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
24: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
25: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
24: Εκεί είναι ο Σαράντης.
25: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
26: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
27: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
26: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
27: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
26: Τηλέφωνο 22410-92-790.
27: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
28: Η μουσική του σήμερα. Τα αγαπημένα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε έναν χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
12: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων, σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
13: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
14: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
13: Η ίδια.
14: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς.
15: Lasciatemi cantare.
16: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978.
2: εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
17: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-0-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
18: Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Να κλείνουμε έτσι με ένα ωραίο αισιόδοξο μήνυμα από τον Σάκη Ρουβά. Όλα καλά λοιπόν θα μας πάνε, ό,τι και να γίνει, αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποτε κάποιος μου είπε ότι έχοντας στο μυαλό σου έτσι τις θετικές σκέψεις, προσελκύεις και θετικά πράγματα. Είναι και η ενέργεια, ρε παιδί μου, που μπορεί να παίζει ρόλο, δεν ξέρω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1365.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή. Είναι μια αγάπη υπερβολική.
1: 104,6 My Radio.
2: Αντώνης Δημητριάδης.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κάτω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάνει.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.